0: Είναι ο αδίδανε δε τόνα το με φρέτη εμπαλυπδίανε. Άμσε είναι το χαλάγα τα σωμάτη οβάρε και τι ομπαριό αδίδανε. Ο φάσελο ταμναμάια. Ον κόνα μου σαϊδάι. Ήραβαβ αουαλ φάραι. Κασέ ανε. Ιαμπάχε. Ισραήλε. Ιαρ. Ισουρκίνα. Ανι βεκάτιν. Ωραίου. Τάρε. Οδάι. Εκατιέκαν. Αουαλ φεράι ανίπ εκάτιν εδε. Μαλία Μούσα οδάι ιδάι όν όμπε σιάν. Μασρε χόι εφεράνε όμπε τεκεσιάιτε χάσι τεφεράνα. Ουγκάναι ουάι ακρα αρε εσφαρα χόκνα. Χαμίρ χόι εφιένα βάταμάν. Αμσι βαράκνα ότρικ αβίβιπ γίκτένα. Ουγκάνα καν άνε χάσουα, χετάιουα, αμόραουα, χιουίουα, αμπουσίουα, χάσ, χόβεκνα, μιάου, βαδιάιανε, βαρέκνα, σουμσίνιο, εβακί, όν ουίτ, όν ουτρίγιπ, ίδανα. Μπέν χάσ, άτουα, αουίτουα, κουάνίνι. Ασαράμα τίνα, χαρίπ, χαμίρ ανου, τάμανα. Τόιν, ασαράμα, ουγκάναι δάι, ουίτ, ίδανα. Εν εμπε ασαράμα φυτρα χάρι τάμαν. Επτικέκνα αρε χαμίρ νάθαν βιδάιαε τόνάτε. Χασιόκνα εβακί εκάτε μήνχαν χαμίρ κατάια. Μπέν όμπε όροκ σόια. Ανε τόν τόνα σακανίε ουσαβαπ αρε ογκάνα ανε μασρε αφίρχοπ δόν διάβου δία. Uno farid ayokki tare to be tityokki tefena. Shastinine alama ekate. Are onkwanai wak alamtinie tona shasini hok. Onkwana barekna wayo akranai hai isfara hokna. On weed hawilka ibaki idamanio idana. Onkwana Kanaane hash shumsit hokna baro iya hokna indi barekwa hobekwa are onu hashi miau sur halafoiti dokna wadiaya barak awal firai irabab ibaki onkana tiauna rewyokna awal firai irabab kassa onkana ekatin Lakin imake awal firai irabane mean ibaki aragin dhai kuisina. Lakin baro dhai bitkwasine tala kitana. Barak arekna surkina ibaki dilipti tiaina. Harok ini udamani arakna ratenho tun nan mityatini iadnek bare. Soyan, Unquana Vayo Wakranai Masir Tokshushti Hashi Isfarahon Faron Amag Niab Idit Hinin Ogig Habiho Unquana Masreb Yar Isurkina Kasse Idar Urewi Awal Firai Han Idar Onusabi Are Hinin Orewi Awal Firai Unquana idhai karramamamnei. Lakin yaren isurkina dilipti niyai dina. Tuntuna are ayokna ki alamati tikate. Tubiti tyokna ki alamati tikate. Unquana masire wayo akranai. Hai eya hon idi. Faron odei gixiano uquasana bare Falastini hash ebi usalal sabkap kike. Ben usalal nakashkap iktie khan. Lakin bare sabkap kike. Uquasana bara finap finasaminio mikirtit masir beti itagirne tona kahariu idi. Aflai uquasana Over Adaroy Omingai Salali Bere, hai gigia. Israili, ofinai, dai, imernit, masere, gigian. Musa, Yusifit, timitet, gebo, hai gigia. Yusif, Israili, sur, halafosabo. Okwasana, sidik, it, ishtam hokna, indi. Benhop, ani, timitet, omhashi, ibaki, gebokna, hai, gigana, diav. Bara, sukkote hashi, gigianit, etam, omingai, ginhali, kokian. Onkwana, ombe, aluke, amudi, bareo, suri, sake. Are, usalal, mitiai. Wahawad, are, ete amud, dai, bubsi. Aflai, bara, wahawadwa, ombewa, ibabian. Masi wankwana, ibaluke, amud, tare, tun ete, amud. Uminiso, odhai, surisi, antaisab kiki.
1: Ufasilu tamna fadga.
0: Malia, onkwana, Musa idhai, Israeli soya, bara, agartit, hirroti, darak, majidalwa, obharwa, eptik, kokene tona, soya, bara, ubharidar, baal safuni, fireb, kokene tonate. Faron, ikwin, indi, Israeli, washib, edwanamianit, dina noyena, omingaib, are, tabaka, indi. Ani Faraon akira girmase andi. Baru bare inka bindi. Lakin Faraon wa kasso udeshisu huwa. Ani ukinayu matun imar andi. Imasiri are ani onkwana akatiye tona ikan iedna idi. Aflai Israeli ton tona idin. Masire uhada udhai iforne tona somamianu faronwa idabtayahwa ibalihna ibdilna. Nan nigubib Israeli nifidik bara shauti kishiamihun ki idin idin. Aflai faron utambilo isomirai udesho gebo yakisiya. Baru asagurishi masreb hoy daikab itambil yakisiya. Masi wari tambil han yakisiya. Idabta kasse itambili ki isam. Wankwana faron masreb wadai girma isakir. Aflai baru gwagwa taadi sakin. Israelai hari daabiya. Imasri kasse faroni yatayiwa. Itambilwa, yataya omanawa, udeshuwa, geb, haye, Israeli inakibna. Israeli baal safuni fireb, tifit, hiroti, darak, kokianet, midda, imasiri, bare inakibna. Faraon idwil, Israeli ishbibnhob, wada udeshiso, bare beti sake rhiyan. Bara winnet irkuinit shamamti harawai onkwana idhai wawiyan. Bara Musa idhai onu mingai tuyati idhai nanhoi hai etahun. Masireb mimashab kihai nahan kak tiwerahun. Masire nanhoi tisfirahun. Masireb nifidor tuntuna dhon. Tikatiet tona soyae kinkehan. Hinin ishahun. Masri kishia nikati. Omingaib toyatika masri kishiab nikatiet tuna haiskati. Nidihu idin. Musa udhai idhai igubi. Bara kuina. Akirnat gadna. Amsi onkwana ishidhin okna. Indiet tona ritiadna. Imasiri amsi ritene shauti rikiddina. Pankwana ukna dhokna finai indi. Barakna tim akena idi. Malia wankwana Musa idhai ani idhai nanhoi wautinia. Israeli hantayene tona